κανείς. Νέκτο, σε εκείνο που μείνουμε να είχε τα πούσαν αντίο. Σαρμόνος αντίο, σαρμόνος. Ουγκρόν, ανία.